for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλά, δεν κρινιάζω, δεν κρινιάζω. Για σας θα το πω, δηλαδή για μένα δεν. Αν και είχα δύσκολο πρωινό ξύπνημα. Δευτέρα σήμερα, Τσακαροδευτέρα, 11 Μαΐου, Σωτηρίου, έτους 2026. Αλλά το λέω για εσάς, επαναλαμβάνω, Τσακαροδευτέρα, γιατί για μένα μάλλον αρχίζει η άδειά μου από αύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Τσακαροδευτέρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι πέρασε να πω μια καλημέρα, δηλαδή. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχίζει ζέστη, ζέστη, ζέστη. Απαράδεκτη σύμφωνα με τον Τραμπ η απάντηση του Ιράν για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν, τα ξέρετε, ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν. Τα χάσει και ο κακομοίρης ο Δένδιας. Δεν ξέρει τι να κάνει, να γελάσει, να κλάψει. Αμηχανία, μπέρδεψε τις θάλασσες, είπε ότι βρέθηκε σε διεθνή θαλάσσια ύδατα. Ενώ αυτό ήταν κολλημένο στη Λευκάδα πάνω. Αχ, Παναγία μου, έχουμε πληθωρισμό που καλπάζει. Δημητριάδιο που παίρνει τα πάντα πάνω του. Τι να κάνω, λέει, πρέπει να θυσιαστώ. Εννοείται Χανταϊό θα να πούμε πράγματα. Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Θέματα πολλά και σοβαρά με τα πατίνια. Η ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια. Ουκρανία βέβαια έχουμε. Σρέντερ. Τι να προλάβει σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση παρέα, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε για αστείο. Λοιπόν, κύριε Δένδια, καλημέρα, καλημέρα. Για Λευκάδα τώρα, για πείτε κύριε Δένδια, θέλουμε βίζα ή μπορούμε να πάμε και με ταυτότητα? Είναι Σέγγεν η Λευκάδα. Για πες παρακαλώ. Δηλαδή παιδιά, μια στραβίνα. Τι να πω τώρα, μια στραβή και θα είχαμε εξάνισα. Τέλος τα επτάνισα. Δηλαδή ήταν 300 κιλά εκρηκτικά και το σέρναν οι ψαράδες. Το ριμούλκισε, το δέσε. Και θα σου πω τώρα, εδώ θα εξομολογηθώ το εξής. Πίστευα ότι ο Δένδιας είναι ο επόμενος σταθμός της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξέρω, με απογοήτευσε. Βρέθηκαν εκρηκτικά 300 κιλά εκρηκτικά και αυτός γελούσε και έλεγε ότι είμαστε οχυρωμένοι. Ψαράδες ρε σύνδεν και το κουβάλισαν. Ψαράδες, αγάπη μου, το έδεσαν πίσω από την ψαρόβαρκα. Αυτό που έλεγε ο Πάριος, θα πάρω μια ψαρόβαρκα να πάω να βγω στην Πάρο. Αυτό το πράγμα, πίσω από αυτό το έδεσαν. Έδεσαν 300 κιλά εκρηκτικά ένα θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο ήταν ουκρανικό. Ξέρω, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Νομίζω ότι είμαστε τρόφιμοι μιας μεγάλης κομικής μπανανίας. Να πω εδώ καλημέρα και στα κανάλια. Νομίζω Open Star ήταν, δεν θυμάμαι, φίλε, δεν θυμάμαι. Ο καιρός δεν είναι πεδίο εντυπωσιασμού. Ο καιρός είναι προϊόν επιστημονικής ανάλυσης, παρατήρησης, ό,τι θες πες. Δεν μπορείτε, δεν γίνεται να παρουσιάζετε μέσα από υπερβολικές ατάκες που παραπέμπουν εύκολα σε παγετό ή σε καύσωνα πριν ακόμα αξιολογηθεί σωστά η πραγματική ένταση του φαινομένου από τους ειδικούς. Πάση περιπτώσει, σταματώ εδώ. Έλα George, καλημέρα George Μπατζάν. Πόπι καλημέρα, καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά, καλή εβδομάδα. Πόπι περαστικά, περαστικά. Συμπαθητικά ήτανε. Συμπαθητικά όσον αφορά στο φαγητό. Αυτό που με ρωτάς.

Βαγγέλη, το έχω δει και εγώ τώρα κάπου, τώρα στα social. Νομίζω τώρα ξεκίνησε στο Twitter, αλλά τώρα έχει περάσει νομίζω και στο Facebook. Αυτό που μου λέει ο Βαγγέλης, ο Μητσοτάκης λέει, που είναι βουλευτής 21 χρόνια και πρωθυπουργός 6 χρόνια, γιος του Μητσοτάκη που ήταν βουλευτής 5 δεκαετίες και πρωθυπουργός 3 χρόνια, αδερφός της Ντόρας με 4 δεκαετίες στη Βουλή, μιλά για παθογένειες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι απάκρισακ σωστό. Απάκρισακ. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία λέξη είναι σωστό. Σωστό, σωστό. Μα δεν κορυδεύω, Νικολή. Καλημέρα, Νικό. Καλημέρα. Το δένδια. Δηλαδή, χτες τώρα, ας πούμε, το δένδια. Σοβαρή Νέα Δημοκρατία που λέγαμε. Πιάσαμε ένα ντρόουν, χαχαχαχαχα. Σε ελληνική παραλία, χαχαχαχαχαχαχα. Και έχει 300 κιλά εκρηκτικά. Και το κόβανε βόλτες, ψαράδες και το λιμενικό. Αχαχαχαχα. Και ευτυχώς δεν έσκασε να έχουμε νεκρούς. Χαχαχαχα. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Χαχαχα, και εμείς χαχαχα εδώ.

αν θέλουν βίζα ή αν πάμε και με ταυτότητα. Για τα της Κρήτης τώρα, παιδιά, δεν θέλω να συζητήσω. Πάλι περιστατικό, πάλι στα μανταλάκια μας κρεμάνε. Δεν έχουμε καλέσει ακόμα τον Ουκρανό πρέσβη, να ξέρεις, έτσι. Να ξέρετε ότι έχει συμβεί πόσες ώρες αυτό το πράγμα και δεν έχουμε καλέσει. Ένα σοβαρό κυρίαρχο κράτος θα είχε ήδη καλέσει τον Ουκρανό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με τον τρόνο στη Λευκάδα. Θα είχε απευθύνει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρία στην Ουκρανική κυβέρνηση, λέγοντας, καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί το περιστατικό σοβαρή παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΝΑΤΟ, ότι οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση θα αντιμετωπίζεται σαν εχθρική επίθεση κατά της χώρας μου, ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Αλλά δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάψει να είναι σοβαρό κράτος. Έχουμε καταντήσει, παιδιά, ξέφραγο αμπέλι. Αυτά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχει κίνηση στην Κνωσού. Το νου σας, αν μπορείτε να βρείτε άλλη εναλλακτική διαδρομή, κάντε το, διότι πίζει. Ειδικά η κάθοδος είναι σχεδόν ανυπόφορη. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα, τσάκαρο Δευτέρα. Για σας, όχι για μένα, γιατί εγώ από εμένα ξεκινά άδεια μου αύριο. 11 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. Δεν θα το πω, πάει και ο Μάιος. Θα κρατηθώ. 90 και 30, 120 και 11, 131. 100, 31η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 και 6 στο Ηράκλειο. 6 και 16 σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Τελευταία θα μας την πάρει πίσω. Στις 8 και 26 τα απογευματάκι. Στάσου να ρίξουμε μια ματιά να δούμε. Τι λέει το μετεό. Να συμφωνήσω και με τα κούκκι μια στιμούλα. Α, ωραία, λοιπόν. Ο καλά καρανοτιάς. Ω παιδιά, το νου σας για τη θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς σήμερα. Με 6 ή 7 ίσως και 8 μποφόρ νοτιά. Ευτυχώς αύριο τα μποφόρ πέφτουν. Τα μποφόρ πέφτουν. Ο καιρός γυρνά σε βορειοδυτικό. Η θερμοκρασία θα κατέβει σήμερα 32 βαθμούς, αύριο στις 28. Την Τετάρτη, μια και μπήκαμε στο τρυπάκι, γυρνά σε δυτικό, βορειοδυτικό και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί εκεί στους 30, την Πέμπτη στις 28, 26 την Παρασκευή, διότι η δυτική, βορειοδυτική θα είναι λίγο πιο ζωρική, 5-6 μποφόρ, οπότε θα πέσει η θερμοκρασία. Και το Σάββατο το μεσημεράκι ίσως ρίξει κάποια βροχούλα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και καλά καλή βροχή, ε. Τι δώρο είναι αυτό πάλι φέτος, έτσι. Τι δώρο είναι πάλι φέτος, που παρακαλούσαμε να έχουμε τον Μάρτι δύο βροχές και τον Απρίλιο άλλη μία, και τώρα θα έχουμε και τον Μάη. Τι ευλογία είναι αυτό πράγμα. Να δούμε τι λέει η Εκκλησία μας. Εις Αποστόλων Κυρίλου Μεθοδίου εκ Θεσσαλονίκης φωτιστός των Σλάβων. Από τη Θεσσαλονίκη φύγαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος και τώρα οι Σλάβοι κυριολεκτικά τους έχουν κάνει θεούς. Παντού. Αγάλματα του Κυρίλου και του Μεθόδιου. Μοκίου Αμφιπόλεως, Ανθίμου Σισινίου, Αρμοδίου Διοσκόρου, Μαξίμου Βάσου κτλ. Κτλ. Ένα κατεβατό ολόκληρο. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία. Ξέρω, γιορτάζει και Αργυρό, δηλαδή. Η Σιλβή, θυμάστε παιδιά, το βλέπατε τα μαύρα μεσάνυχτα. Με τον Θράσο, πώς τη λέγανε παιδιά. Που έπαιζε και στο νησί. Παναγία μου. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Εννοείται. Εθνική ημέρα, μα τι είναι αυτό, κοίτα σύμπτωση τώρα, είναι εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για αυτό το μείζον θέμα. Έχουμε πολλούς πνιγούς, ειδικά εδώ εμείς στην Κρήτη, που τα νερά μας είναι λίγο τσιζόρικα, λίγο... δεν είναι εύκολα νερά να κολυμπήσεις. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν λέω να τη φοβόμαστε τη θάλασσα, γιατί δεν γίνεται να τη φοβηθείς, ζούμε με τη θάλασσα. Ειδικά στις μικρότερες ηλικίες θα πρέπει να μάθουμε να τη σεβόμαστε, Αυτό μόνο, αν τη σέβεσαι τη θάλασσα όλο καλά πάνε. Γιατί έχουμε τεράστια χιλιόμετρα ακτογραμμής και κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα κατά μέσο όρο έχουμε 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσά μας. Πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης, συμπεριφοράς, κυκλοφοριακού με το σκάφος, κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, αγωγής. Και βέβαια είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων, μία μέρα αφού βρέθηκε το ντρόουν. Στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας.

0: Εθνική ημέρα ποδηλασία στην Ολλανδία. Και αν δεν κάνεις ποδήλατο στην Ολλανδία που είναι όλα flat, πού θα κάνεις ποδήλατο? Ειδικά πας στο Άμστερνταμ, παιδιά. Και δεν υπάρχει κάγκελο να κουμπίσεις. Είναι παντού δεμένα ποδήλατα. Παντού, παντού, παντού. Εκατομμύρια ποδήλατα. Τι να σου πω, απίστευτο. Φοβερό που. Εννοείται ποδηλατόδρομοι να τους πεις το ποτήρι. Είναι και να ξέρετε ότι γενικά τουριστικά, αν μπείτε να ρωτήσετε, αν μπείτε να το ψάξετε, είναι ο κορυφαίος ποδηλατικός προορισμός παγκοσμίως. Τρομεκτικά χιλιάδες χιλιόμετρα ειδικών ποδηλατοδρόμων που καλύπτουν όλη τη χώρα, όλη τη χώρα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, βοηθάει το επίπεδο έδαφος, το επίπεδο των ανθρώπων, οι υποδομές, η κουλτούρα. Καταρχάς, να σας πω ότι το βασικό μέσο μετακίνησης δεν είναι ούτε το μετρό, ούτε τα λεωφορεία, ούτε το αυτοκίνητο, ούτε τη μηχανή. Είναι το ποδήλατο στην Ολλανδία. Το βασικό μέσο μετακίνησης. Το βασικό μέσο μετακίνησης. Παντού, παντού ποδηλατόδρομοι. Παντού, είναι εξαιρετικό, είναι φοβερό. Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Και ναι, και η Ινδία έχει πλέον τεχνολογία. Δική της τεχνολογία έχει σταματήσει να πώς το λένε, να εξαρτάται από την τεχνολογία της Ιαπωνίας και των άλλων χωρών. Και της Κίνας πλέον έχει δική της τεχνολογία η Ινδία, όπου εξελίσσεται ραγδαία, όχι απλά για τον εαυτό τους, για τη χώρα, για την Ινδία αυτή καθεαυτή, αλλά είναι πλέον παγκόσμιος τεχνολογικός κόμβος. Έχει μεταβεί δηλαδή από την υιοθέτηση, από το copy-paste, να βλέπει και να παίρνει και να αντιγράφει, καταρχάς να εισάγει και μετά να κάνει copy-paste, και πλέον έχει περάσει στην πρωτοπορία και την καινοτομία. Την πρωτοπορία και την καινοτομία. Και βέβαια η Ινδία βιώνει μεγάλες στιγμές για την τεχνητή νοημοσύνη, για AI. Όπου έχει αλλάξει ριζικά τομείς. Προς το παρόν, κινηματογραφική βιομηχανία, αυτό που βλέπατε, Bollywood, εξεφύγει δηλαδή. Τώρα δεν είναι να δεις Bollywood. Καλά, ποτέ δεν μπορούσες, αλλά τώρα ειδικά. Είναι, τέλος πάντων, για να μην σας ζαλίζω, είναι πλέον κεντρικός παίχτης η Ινδία στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αμυντική βιομηχανία. Φοβερή, ε! Πόσες φορές έχουν πάει οι δικοί μας οι Υπουργοί Εθνικής Αμήνης βόλτα στην Ινδία για να δουν τι θα ψωνίσουν και πώς θα συνεργαστούν. Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλά, κακά, παιδιά, πρέπει να τα πούμε και θα τα πούμε τώρα. Ό,τι μου ξενίζει, ό,τι μου μυρίζει, ό,τι μου βρωμάει, εδώ θα το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψουμε κάτι. Και μάλιστα θα βγει και αφιλτράριστο, έτσι όπως πρέπει να βγει. Δεν θα κρύψω ούτε το θυμό μου, ούτε το τίποτα, τίποτα. Εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο papi@musicokanali.gr. Face, Insta, Twitter στη διάθεσή σας, και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια ακούσουμε τη φωνούλα σας να μας λέει καλημέρα στο 2810 360 260. Θα πάρουμε ανάσακ, διαφημίσεις, και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, για τον κόσμο, για τους αιώνες. Πάτε, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός Κάπα. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή ανά τον κόσμο για τους αιώνες. 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μπορώ να μιλάω ώρες για την Κωνσταντινούπολη, δεν το συζητώ. 11 Μαΐου το 330 είναι η ίδρυσή της. Νέα Ρώμη, σιγά σιγά σταδιακά, νομίζω το έχασα αυτό το όνομα και έγινε Κωνσταντινούπολη, όπου διατηρήθηκε το όνομα της Κωνσταντινούπολης ακόμα και μετά τους που την κατέλαβαν οι Οθωμανοί. Κωνσταντινούπολη την έλεγαν. Σιγά σιγά έσβησε όταν πλέον οι Τούρκοι δημιουργήθηκαν, οι Τούρκοι, και τότε άλλαξε το όνομά της. Και αν έχει φιλοξενήσει πληθυσμούς και πληθυσμούς η Κωνσταντινούπολη από διάφορες περιοχές του ανατολικού κόσμου, του ισλαμικού και μη, φοβερά στρατηγική θέση ανάμεσα σε, κυριολεκτικά ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο σημείο που να ενώνεται τόσο καλά η Ασία με την Ευρώπη. Ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του πλανήτη. Μιλάμε για μητροπόλεις όπως Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, συγκρίνονται με την Κωνσταντινούπολη. Φοβερές δόξες. Όχι, το όνομά της διατηρήθηκε ως Κωνσταντινούπολη αιώνες ολόκληρους, ακόμα και με την Οθωμανική κατάκτηση, μετά την Οθωμανική κατάκτηση της, Γιώργο. Ναι, σιγά σιγά, όταν εδραιώθηκε η τουρκική δημοκρατία, άρχισε να αλλάζει και να γίνεται Ινσταμπούλ. Είχαν ανάγκη να το αλλάξουν, σου λέει, δεν γίνεται να μείνει Κωνσταντινούπολη. Ποιος είναι αυτός ο Κωνσταντίνος ο Μέγας που έχει πάρει το όνομά του η πόλη μας? Κωνσταντινούπολη, δεξιά αριστερά του κερατίου κόλπου. Και βέβαια εννοείται ότι είναι στο νότιο κομμάτι, στην νότια είσοδο του πορθμού του Βοσπόρου. Ένας τεράστιος πορθμός, πολλά χιλιόμετρα, πολλά, από εδώ μέχρι τη Χερσόνησο δηλαδή, τόσα πολλά και μπορεί και παραπάνω. Από εδώ μέχρι τα Μάλια δηλαδή, ένα τέτοιος τεράστιος πορθμός όπου ενώνει την Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Κέριος άξονας θαλάσσιας επικοινωνίας παγκοσμίως βέβαια. Και χάρη σε αυτή την γεωγραφική ιδιομορφία η Κωνσταντινούπολη αποτελεί τη μοναδική μητρόπολη.

1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Παιδιά, τόσο πολύ έχει μπει αυτό το εργοστάσιο στη ζωή μας, που ακόμα και σήμερα τα λεωφορεία, οι παλαιότεροι ας πούμε, παλιά δηλαδή, το πρόλαβα και εγώ, τα λέγαμε Πούλμαν. Δεν ξέρω αν το λέτε και σήμερα Πούλμαν. Αιματηρή κατάληξη, ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος, και νομίζω ότι ήταν και μια αδικία, διότι ο Πούλμαν, ο τύπος, γιατί Πούλμαν λεγόταν το μεγάλο boss, το big boss, το νούμερο ένα, ήταν φοβερά φιλάνθρωπος. Ναι μεν καπιταλιστής, ναι μεν έβγαζε φράγκα, αλλά φρόντιζε τους υπαλλήλους του σαν να ήταν παιδιά του. Τους είχε τρεχούμενο νερό, τους έχτισε ολόκληρη πόλη για να ζουν σαν τους ανθρώπους. Γκάζι, αποχέτευση, καλοπληρωμένοι. Αδικία. Τους εκπαίδευε, τους έδινε τα βιβλία δωρεάν, τότε που δεν το συζητούσαμε. Νομίζω ότι δεν το συζητάμε ακόμα τώρα στην Αμερική. Δεν είναι τίποτα δωρεάν στην Αμερική. Μια τεράστια δημοτική βιβλιοθήκη, όπου, δημόσια μάλλον βιβλιοθήκη, δική του ήταν, όπου υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Αλλά ήρθε αυτή η κρίση, η ρημάδα, η κρίση του 19ου αιώνα. Χτύπησε και την πόρτα της Πούλμαν. Αυτός ο τύπος έφτιαξε τα βαγκόν λι. Στα γαλλικά το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι στα αγγλικά. Είναι τα κρεβάτια, τα βαγόνια των τρένων που έχουν κρεβάτι μέσα. Το λένε και το βαγκόν και λι. Λι είναι το κρεβάτι στα γαλλικά, σωστά. Βαγκόν λι. Βαγκόν λι. Νομίζω εδώ ήταν άδικοι οι συνδικαλιστές. Ξεκίνησε μια δυνατή αντίδραση, αλλά δεν πήγε καλά. I love you. I woke up at 1926, με διαταγή του δικτάκτορα Θεόδωρου Πάγκαλο, απαγορεύεται. Άκου τώρα τι είπε ο τύπος. Όσο το διαβάζω αυτό κάθε χρόνο, δηλαδή. Με διαταγή λοιπόν του δικτάκτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράν κοντή φούστα. Σου λέει ότι η άκρη της φούστας, του υφάσματος, το κάτω-κάτω-κάτω-κάτω μέρος, αυτό που λέτε ρεκόρτσι, όχι φόδρα, πώς λέτε, το στρίφωμα, το λέτε. Αυτό το τέλος πάντων που ράβεις για να μην φαίνονται οι κλωστές, η άκρη-άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 30 εκατοστά από το έδαφος. Εσείς ξέρετε καλύτερα ακόμη τι είναι τα 30 εκατοστά, γιατί εμείς οι άντρες έχουμε ένα θέμα με τα 20 και 30 εκατοστά. Δηλαδή το θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλο ή μικρό την απόσταση. Δεν το έχουμε δηλαδή. Μπορεί να παρκάρουμε άνετα το αυτοκίνητο κτλ. Να έχουμε αίσθηση του χώρου όλα αυτά. Αλλά εκεί με τα 10, 20, 30 εκατοστά έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα γνωστά, τα διάσημα, τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Με εκατομμύρια ανθρώπους να καθυλώνονται κάθε χρόνο στους τηλεοπτικούς δέκτες, τους μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες, για να παρακολουθήσουν την τελετή απονομής των διάσημων βραβείων Όσκαρ. LA, Los Angeles. Την έχω δει και εγώ κάποια στιγμή. Πολύ ωραία και κουραστική, ρε φίλε μου. Δεν με τρέλανε, να σου πω την αλήθεια. Και να σου πω για κάτι, δεν έχουν τίποτα καινούριο να πούν. Πολύ συγκίνηση, χωρίς κανένα λόγο. Τα αφιερώνουν στη μαμά, στον μπαμπά, σε αυτούς που τους βοήθησαν. Οι λόγοι των βραβευθέτων είναι πάνω κάτω τους περιμένεις, αναμενόμενοι και επαναλαμβανόμενοι χείλα συχνά. Παρ' όλα αυτά, όλοι το παρακολουθούν. Όλοι τρελαίνονται με τα Όσκαρ. Hollywood, LA, Los Angeles.

0: τώρα, αυτές τις μέρες είναι, έτσι.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41%. Η ΕΔΑ αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατική Αριστερά, με ποσοστό έκπληξη 24,42%. 1958 αυτά.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ουστινιανός. Αγία Σοφιά, 483 μετά Χριστόν. Φοβερός αυτοκράτορας, παιδιά, φοβερός αυτοκράτορας. Πολέμησε τους πάντες, έκανε τεράστια την Κωνσταντινούπολη, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με Βανδάλους, με Οστρογότες, τους Γερμανούς, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Με τους Πέρσες πολέμησε. Αντιμετώπισε και τη στάση του Νίκα. Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, έτσι. Με τους Βενετούς και τους και τους Πράσινους. Βενετούς και Πράσινους. Για τα επεισόδια εκεί στο, από τον υπόδρομο ξεκίνησε. Έτσι, χούλιγκαν ήταν αρχικά. Μετά πήρε έκταση. Είναι αυτός που έφτιαξε το νέο ναό της Αγίας Σοφιάς, της Αγίας του Αγίας του Θεού Σοφίας. Έφερε τους Ανθέμιο και... Έλα παιδιά, Ανθέμιο και Σίδωρο. Και τους είπε μην λυπηθείτε τίποτα. Φέρτε τα καλύτερα μάρμαρα πολύχρωμα από την Ελλάδα. Φέρτε ψηφιδωτά από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Αντικείμενα, χρυσάφια. Εδώ που τα λέμε βέβαια, η Αγιά Σοφιά κόστισε πολύ στο λαό, ήταν πολύ δυσβάσταχτη η οικονομική επιβάρυνση, αλλά μέχρι και σήμερα αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο της αρχιτεκτονικής. Αυτό το μέγεθος, η μεγαλοπρέπεια, ακόμα και σήμερα που έχουν δει τόσα τα μάτια μας, πας, το βλέπεις, σε συγκινεί και νιώθεις δέος. Δέος. Εξαιρετική. Του το πιστώνουμε. Είναι αυτός που έφερε το μετάξι από την Κίνα και έκανε το δρόμο, έκανε την Κωνσταντινούπολη κόμβο. Τι να πω τώρα για τον τύπο. Είναι τυπάρα. Όχι βρε μάνο μου, όχι. Τα έχεις μπερδέψει αυτό. Όρισε, μπέρδεσες και εμένα τώρα. Η Θεοδώρα ήταν η γυναίκα του. Η Θεοδώρα, αυτό που λες εσύ είναι ο Θεόφιλος με την Κασιανή. Η γυναίκα, η σύζυγος του Ιστινιανού είναι η Θεοδώρα. Μην μπερδεύετε ρε παιδιά. Ο Θεόφιλος είναι που έγινε το σκηνικό με την Κασιανή, που πάει και της λέει άρα διαγινώς ερή τα φαύλα. Δηλαδή από τη γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά. Και του βγάλε γλώσσα η Κασιανή και του λέει αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Αλλά και διά γυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Σωστά, ναι. Αλλά και από τη γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα καλά πράγματα, εννοώντας το Χριστό. Ο άλλος εννοούσε τα

0: το Μήλο και το Φίδι και χάσαμε τον Παράδεισο. Κοπελιά. Αλλά δεν τον άφησε έτσι Κασιανή. Τσακ. Παντρεύτηκε και αυτός στη Θεοδώρα. Αυτό μπέρδεψε ίσως έτσι. Αλλά ο Θεόφιλος μια ζωή καψούρης μετά με την Κασιανή. Πήγαινε στο μοναστήρι που ήταν κλειδωμένη η Κασιανή και έγραφε τους ύμνους της. Και μάλιστα μια μέρα. Τώρα που πάμε, πλατιάζουμε τώρα, λέμε άλλα πράγματα. Μια μέρα λοιπόν η Κασιανή άκουσε τα βήματα του αυτοκράτορα του Θεόφιλου και πήγε και κρύφτηκε σε μια κρύπτη που είχε μέσα το κελί της. Μπήκε μέσα ο Θεόφιλος, την έψαχνε και μάλιστα στον ψαλμό της Κασιανής εικάζεται, εφημολογείται ότι κάτι πήγε και έγραψε, κάτι συμπλήρωσε και το άφησα πείραχτο. Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Μακάρι ειλικρινά να είχα χρόνο να το ψάξω και να σας πω. Λοιπόν, 1720 γεννήθηκε ο βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός, αριστοκράτης. Μινχάουζεν βέβαια, όταν λέμε ψέματα και τερατολογίες και πράγμα, είναι είσαι Μινχάουζεν. Δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς. Ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Μινχάουζεν. Λασκαρίνα Μπινιότσι. Πινότσι. 1771 γεννήθηκε. Ποια είναι ρε παιδιά? Έλα, προδίδει το Λασκαρίνα. Μπουμπουλίνα. Αυτή είναι η Λασκαρίνα Πινότσι. Η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Πολλά μπορώ να πω για την τυπάρα αυτή. Α, δεν έχουμε και χρόνο, ε. Έφυγε από τη ζωή του 1912 ο Λέων ο έκτος ο σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1912. Ω, θλίψη, παιδιά, θλίψη. Και τι έχασε το παγκόσμιο, η παγκόσμιο μουσική, το στερέωμα, μουσικό στερέωμα. Όταν το 1981, σαν σήμερα, μας άφηνε χρόνους ο μεγάλος, ο τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκη, ο Μπομπ Μάρλεϊ, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Και Μπομπ Μάρλεϊ θα βάλω, αλλά και Στράτο Διονυσίου θα σας βάλω, γιατί και σαν σήμερα το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή και τι δεν είπε ο τύπος, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα και ο ξένος ταξιτζής. Αυτό. Καλημέρα Αλέξανδρε, και δεν έχει, και αν δεν έχει βγάλει, και αν δεν έχει βγάλει Θεσσαλονίκη τραγουδιστές, έχει βγάλει όντως όλα τα καλά από Θεσσαλονίκη, Τρύπες, Παυλίδης, όλοι από εκεί πάνω είναι. Φοβερό, όντως respect. Αλλά ο Στράτος Διονυσίου, να ανοίξω εγώ μια παρένθεση εδώ και να σου πω ότι ήταν από τα Ασέρας, από την Ιγρίτα. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Δεν προλαβαίνω από τίποτα άλλο. Θα πάω σε break, θα γυρίσω με Bob Marley και Στράτο Διονυσίου. Πώς θα τα παντρέψω όλα αυτά, κάνω το σταυρό μου να δω τι θα καταφέρω. Να δω. Ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη. Άντε, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δωδόν.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Bob Marley. Δεν υπάρχει περίπτωση να διακόψει τα τραγούδια του Bob Marley, αλλά ούτε και το Στράτιο Νησίου, για να πω ειδήσεις κακές, ειδικά ειδήσεις από την Κρήτη. Δεν θέλω καθόλου, παιδιά, δεν θέλω. Και να μην να βρεις καμία δικαιολογία να μην πω καθόλου ειδήσεις σήμερα. Θρίλερ, θρίλερ αυτό στην Παντάνασα που συνέβη. Ρεζίλη, ρεζίλη. Λοιπόν, Bob Marley έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, αλλά και ο Στράτος Διονυσίου. Επίσης την παρά, δεν θα ξεχάσω ποτέ το Στράτος στη Φιλελλήνων, στο Σύνταγμα. Απίστευτες νύχτες.

No woman, no cry. Τελευταίο από τον Bob Marley. Θα το δέσω μετά με Loco Mondo. Γιατί Loco Mondo εξαιτίας του Bob Marley πήγαν στη Τζαμάικα να δουλέψουν λίγο το σκά τους και τη ρέγγε. Και γύρισαν με όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς συναυλίες. Προς το παρόν Bob Marley. Και άσε στην Κρήτη να γίνονται

Λοιπόν. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι γίνεται στην Κρήτη, πραγματικά. Τι γίνεται. Θρίλερ στην μπαντάνα σα αυτό που έχει εξελιχθεί. Αίματα στην κλούβα, σπασμένους προφυλακτήρες. Χιλιάδες τα ερωτήματα για την 28χρονη μητέρα. Προσπαθούν οι αρχές να λύσουν το μυστήριο γύρω από το πώς η νεαρή γυναίκα βρέθηκε εμόφυρτη εκτός οχήματος λίγα λεπτά αφού το είχε φύγει από το σπίτι με το σύζυγό της και τα παιδιά τους. Ο 30χρονος επιμένει ότι η γυναίκα πετάχθηκε στο δρόμο εν κινήσει. Τα παιδιά μαρτυρούν. Η οποία γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, από εδώ τώρα 28 χρονών, μητέρα 4 παιδιών. Ξέρω, τώρα νοσηλεύεται στο Παγνί με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και στον αυχένα κάκωση. Ενώ οι αρχές προσπαθούν κυριολεκτικά να λύσουν το μυστήριο γύρω από το πώς βρέθηκε μόφυρτη στην άκρη του δρόμου. Λίγα λεπτά, αφού είχε επιβιβαστεί στο όχημα του άντρα της, του συζύγου της και μαζί με τα παιδιά. Δείχνει αίματα στο αυτοκίνητο, σπασμένος προφυλακτήρας, περιγραφές οι οποίες συγκρούονται, αντιφατικές περιγραφές. Γενικά τα πάντα όλα περιπλέκουν όσο περισσότερο γίνεται αυτή η υπόθεση. Τριών μηνών το τελευταίο παιδί, το τέταρτο. Μόλις πριν από 3 μήνες έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί. Το απόγευμα του Σαββάτου μπήκε στην κλούβα του άντρα της μαζί με το μωρό, μαζί με το βρέφος και 2 ακόμα από τα παιδιά. Ήθελαν να πάνε στην Μπαντάνασα, όπου μένουν, από την Μπαντάνασα που είναι το σπίτι του, στο Ηράκλειο, όπου ο άντρας της έχει κατάστημα εστίασης. Και κανένα 20 λεπτό μετά η νεαρή μητέρα εντοπίζεται εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, μισό χιλιόμετρο από το σπίτι. Έχει συγκεντρωθεί ήδη κόσμος, ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 30χρονος πήρε τηλέφωνο την πεθερά του αναστατωμένος να τον ενημερώσει ότι η 28χρονη γυναίκα του έχει τραυματιστεί. Πού και πώς, ωστόσο, δεν ξεκαθαρίστηκε από την επικοινωνία.

γειτονιά μιλάει και λέει διάφορα βέβαια. Όχι καλά για το σύζυγο, ο οποίος ήταν λίγο έτσι καπετάνιος, ε. Τα λέω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή τα διαβάζεις και λες, Χριστέ μου, με αυτούς τους ανθρώπους συνυπάρχω, ζω δίπλα-δίπλα και έχω και το Γιάννη τον Άνταμς τώρα να μου στέλνει να με... Και να μου λέει να είναι η ασθενής τώρα στο κρεβάτι, το κρεβάτι του χειρουργείου, να κοιτάει το γιατρό στα μάτια και να του λέει: Γιατρέ, πότε θα μου κάνετε αναισθησία? Και της λέει: Ο γιατρός, έχετε δώσει φακελάκι. Του λέει αυτή: Όχι. Να κάνετε ότι κοιμάστε. Πώς να πω εγώ τώρα, άντε να βαρύνω τώρα πάλι να πω. Μπας περιπτώσει, δεν είναι καλά τα πράγματα στην Κρήτη και αυτό από κάπου ξεκινάει. Αυτό από κάπου ξεκινάει. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαία. Από κάπου ξεκινούν όλα αυτά. Όλα αυτά. Προς το παρόν, η υπόθεση καλύπτεται από πυκνό μυστήριο. Στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Πρόκειται για μια περιοχή με χωράφια που συνέβη το κακό. Ενώ η ίδια 28χρονη ακόμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ούτε τα μάτια της δεν μπορεί να ανοίξει. Πριν βυθιστεί ξανά σε αυτό το, όχι κόμμα πάλι, σε αυτό που πάση περιπτώσει που ταλαιπωρείται, φέρεται να ψέλει σε ελάχιστες λέξεις, σαν να θυμόταν ότι χτύπησε αυτοκίνητο. Ο 30χρονος κρατείται μέχρι την απολογία του, επιμένει ότι η σύζυγός του βρέθηκε στο δόστρο με κινήσεις, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανό πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού ή στο ενδεχόμενο να μην έχει κλείσει σωστά. Παρ' όλα αυτά, στόματα έχουν ανοίξει στη γειτονιά και λένε διάφορα. Ότι δεν περνούσε καλά η 28χρονη. Ως εκεί. Και δεν είναι η μόνη είδηση, έτσι, από την Κρήτη. Δεν είναι. Ειδικά το Ηράκλειο τελευταία γεννά απίστευτες ειδήσεις. Απίστευτες. Αφήνουμε το τουριστικό πρόβλημα, αφήνουμε την τέλεια καταιγίδα στην αγορά των ακινήτων όπου πνίγει κυριολεκτικά τα ηρακλειώτικα νοικοκυριά. Όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στη Μεσαρά. Μπαλκόνια πέφτουν στα καμίνια, πάλι κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Και το κλασικό, από θαύμα δεν θρυνήσαμε, τα ξέρεις.

Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη μας. Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Right on. Βγήκαν και μαχαίρια μετά στον καταβλισμό των Ρωμά, μετά από γλέντι με τραυματίες και όλα. Αιματηρό περιστατικό, οικογενειακή υπόθεση. Ξέρω. Είναι και αυτό το drone που έφτασε στη Λευκάδα, όπου ο Δένδιας μας είπε ότι είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα. Το μεταξύ το drone είχε ακουμπήσει τα βράχια της Λευκάδας. Όλα αυτά που περνάμε έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα, παιδιά. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας και τι ακριβώς σημαίνει να έχεις ξεπουλήσει αεροδρόμια, Φράπορτ, αυτό το περιστατικό με τη Θεσσαλονίκη που τα μάζεψε η Ryanair και έφυγε. Ξέρεις τι πείνα θα πέσει στη Θεσσαλονίκη τώρα. Τα λιμάνια έχουν πουληθεί, η ενέργεια έχει πουληθεί, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες έχει πουληθεί, η υγεία δεν υπάρχει. Και αυτή πουλημένη είναι. Άλλος την έχει αναλάβει, ACDC και τα λοιπά. Κατοικίες έχουν πουληθεί με αυτά τα φαν, τα περίπτωση, τα κόκκινα δάνεια. Η διατροφική αλυσίδα έχει πουληθεί, παιδιά. Το τι θα φάμε το επόμενο διάστημα δεν λέγεται. Και όλα αυτά έχουν πουληθεί σε 4-5 ξένες πολυεθνικές. Έχετε καταλάβει ότι έτσι 4-5 αυτές οι πολυεθνικές που έχουν πουληθεί, όλα αυτά όχι μόνο μπορούν να σου ασκούν πολιτικό εκβιασμό, καλά σε σένα και στη κυβέρνηση εννοείται, αλλά ακόμα και να σε τελειώσουν ως κράτος όποτε τη συμφέρει. Έχετε καταλάβει τι ζημιά έχουν κάνει στη χώρα, τι έχουμε κάνει με τον πρωτογενή τομέα, με τις μονοκαλλιέργειες, Ή νομίζετε ότι τυχαία η Ελλάδα έχει καταντήσει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς? Τυχαία, επειδή ήμασταν ικανοί, αυτό πιστεύετε? Δεν ξέρω ρε Σικάτια, αλλά εγώ άκουσα τον ψαρά που βρήκε και έδεσε τον drone και λέει ότι είναι ψέματα ότι το βρήκαν σε σπηλιά, το βρήκαν στα βράχια κολλημένο. Κολλημένο το βρήκαν, στα βράχια. Στα βράχια της Λευκάδας, τα οποία βράχια της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπως μας πληροφόρησε γελώντας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Δένδιας. Και τον θεωρούσα το σοβαρό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Τον θεωρούσα διάδοχο εγώ. Η Ryanair, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, Chris, ότι ψηφίζει Αλβανία. Φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και παίρνει μαζί της, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, 700.000 θέσεις. Τα τελευταία 7 χρόνια, παιδιά, 8, 9, ίσως και παραπάνω, οι κυβερνήσεις έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη όλων των γειτονικών χωρών μας. Και δεν θα πιάσω θέμα Λιγνίτη, Σκόπια κτλ. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Για Βόρεια Μακεδονία και Λιγνίτη που μπαίνουν κάθε μέρα φορτηγά δεκάδες και φορτώνουν Λιγνίτη από τα δικά μας λιγνητορυχεία. Πάνε στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια. Και επιστρέφουν άδεια για να ξαναφορτώσουν και εμείς αγοράζουμε το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία σε τετραπλάσια τιμή. Τρομερό, ναι, τρομερό. Βέβαια τρομερό. Άντε μωρέ Ποπή, άντε περαστικά, άντε να γεις καλά.

πήγε λοιπόν στο φανάρι ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης. Την Κυριακή ήταν εκεί και προσευχήθηκαν μαζί από το Ιερό Βήμα, μαζί με τον Πατριάρχη.

προσέφερε δώρα και του προσέφερε και μία επιστολή να τη δώσει στους γονείς του αδικοχαμένου νικήστρατου. Ένα χειρόγραφο σημείωμα συμπαθίας προς την οικογένεια του Νικήτα, του μακαριστού Νικήτα, όπως τα λένε οι παπάδες μας, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες. Αλλά δεν στέγνωσε καλά-καλά, δεν τελείωσε, δεν έσβησε η τραγωδία από τον Νικήτα και είχαμε το νέο περιστατικό στην Παντάνασα.

Και βέβαια, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Η ελληνική δημοκρατία και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης πανηγυρίζει και λέει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο περιφερειακού κόμβου, data centers, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και μάλιστα παρουσιάστηκε μια μελέτη χωροθέτηση των data centers. Εδώ να σας πω όμως ότι πρόσφατα σε μια ανάρτηση είχα διαβάσει για την ποσότητα του νερού που χρειάζεται, που χρειάζονται τα data centers για να λειτουργήσουν, και θα το πω χωρίς καμία δόση υπερβολής, θηριώδης είναι οι καταναλώσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για να λειτουργήσουν τα data centers. Γι' αυτό το λόγο τα προηγμένα κράτη αναζητούν πλέον τριτοκοσμικές χώρες για την εγκατάστασή τους. Και εδώ μας το σερβίρουν σαν τεράστιο κυβερνητικό επίτευγμα, και εδώ σταματώ. Ψάχτε το μόνοι σας από εδώ και πέρα. 300 κιλά εκρηκτικά είχε το drone που έπιασαν. Ήταν θαλάσσιο drone. Ουκρανικό θαλάσσιο drone. Παιδιά, μας έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια, έτσι. Εννοείται ότι το Twitter βοά. Καλημέρα, καλημέρα για Λευκάδα. Θέλουμε βίζα. Είπαμε και με ταυτότητα και τέτοια πράγματα μετά από αυτά που είπε ο Δένδιας.

το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση ως παράδοση. Ο Τραμπ λέει ότι ήταν εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν στην πρότασή μας. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κάνει ράλι πάνω από 105 δολάρια μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Υπάρχει και ο συναγερμός που χτυπά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα για τον Χανταϊό. Και βέβαια υπάρχουν επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που βγάζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και βλέπουν επίσης εκατομμύρια να μπαίνουν στα ταμεία τους εξαιτίας του Χανταϊού, εάν και αυτός, αν και εφόσον εξελιχθεί και μεταδοθεί. Όλα τα νοικοκυριά στον κόσμο κουταλομετρούν τα χρήματά τους για να καλύψουν κόστη, φαγητό, ενίκιο, δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις στον πλανήτη, 4-5 πολυεθνικές που σας έλεγα προηγουμένως, μετράνε τα δισεκατομμύρια που έχουν βγάλει από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, τα οποία, όπως είπε και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, πώς τη λένε, ότι τα λένε στενά του Ορμούς γιατί είναι πάρα πολύ στενά. Βούλτεψη, Παναγία, δεν μπορώ.

Αυτά. Χωράει ακόμα ένα τραγούδι και να πάμε κλασικά. Θέλετε να ακούσουμε Pink Floyd, θέλω να ακούσω Another Brick in the Wall, το Hey. Hey You. Δεν προλαβαίνω. Another Brick in the Wall. Αυτό θα μας πάει σε break και θα γυρίσουμε μόνο με ευχάριστα πράγματα. Πράγματα που δεν μας στεναχωρούν. Για να κλείσουμε το τελευταίο ημίωρο. Άντε, καλημέρα.

Junkie!

0: μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ, ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Φοβερό πρωτάθλημα σήκωσε η ΑΕΚ. Πολύ καλό. Παλκαρίσιο. Δεν θα μείνω στο ότι αυτό που ακούγεται ότι ήταν πεθαμένοι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ας μην ήταν. Σιγά το κάτω της γραφής. Playoffs του Champions League. Δηλαδή μια πρόκριση και παίζει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Φοβερός ο Κωνσταντέλιας, μια ομάδα μόνος του μέσα στο Καραϊσκάκι. Και πλέον έχουμε επισήμως Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφι. Είχε κλείσει θέση νωρίτερα Όφι, έκλεισε χθες και η ΑΕΚ στο Super Cup.

Τετάρτη ξανά έχουμε πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αλλά και Βαλένθια Παναθηναϊκός 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα το βράδυ. Από την Νόβα. Για να δούμε τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Όποιος το πάρει πήγε στο Final Four. Λοιπόν, έχουμε και λέμε καλημέρα Μέρη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Γιάννη, Γιώργος είναι ονόματε, καλημέρα, καλημέρα Παντελή, καλημέρα.

Λοιπόν, όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό, 32 βαθμούς σήμερα, 6 ίσως και 7 ρηπές, 8 μπουφόρ νοτιάς, με αραιή συννεφιά, έτσι όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αύριο Τρίτη τα πράγματα λίγο καλύτερα. Φεύγουν νοτιάδες, έρχεται δυτικός και βορειοδυτικός και η θερμοκρασία κατεβαίνει στις 27. Τετάρτη ξανά στους 29, γιατί πέφτουν οι άνεμοι, πέφτουν ο δυτικός, βορειοδυτικός. Όχι, ανεβαίνουν. Ναι, καλά λέω. Ανεβαίνουν ένα από φόρ στους 29. 26 την Πέμπτη. 22 την Παρασκευή. Ανώτατη θερμοκρασία, την Παρασκευή δηλαδή. Το λες και κρύο για τέλος Μάη. Δεν το βλέπω εδώ και δεν ξέρω γιατί, αλλά το Σάββατο λένε ότι ίσως ρίξει κάποια βροχούλα. Ίσως ρίξει κάποια βροχούλα. Σάββατο 16 Μαΐου. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Για τα καύσιμα τώρα είναι μια απελπισία. Τι να πω και τι να αφήσω.

Να σας πω, είναι τόσο χάλια οι τιμές με τα καύσιμα, δεν έχω και κουράγιο να τα πω. Οπότε αυτό, ας αφήσουμε να κλείσει έτσι η εκπομπή. Ούτως ή άλλως αυτά που συμβαίνουν τριγύρω δεν είναι καλά. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι σε 105,1. Είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσετε το πρωί αλλά και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Μικρή άδεια και επιστρέφω να τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλημέρα. Καλά να είστε. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά και σας από τις 8 και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας. Καλά, κακά, εμείς θα τα λέμε. Άστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: I've been waiting, I've been

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Τσαγκάρο Δευτέρα. Η μέρα που το ξυπνητήρι δεν χτυπάει, σε καταγγέλει. Η μέρα που ανοίγεις το μάτι και λες, ποιος πάτησε επανεκκίνηση στη ζωή μου, χωρίς να με ρωτήσει. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αν σήμερα σηκωθήκατε με βλέμμα ανθρώπου που πέρασε Σαββατοκύριακο, αλλά το σώμα του δεν ενημερώθηκε ακόμα, μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνοι. Εδώ είμαστε στο μουσικό κανάλι 105,1 με το Δήμο Κιβωτίδη να κάνουμε τη Δευτέρα λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο μουσική και όχι πώς να το θέσω τώρα. Σαν ε9, σαν έντυπο εφορίας. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου του 2026. Είναι η 131η μέρα του χρόνου. Άρα έχουν περάσει ήδη 131 μέρες από τότε που είπαμε φέτος θα το πάρουμε αλλιώς. Και το πήραμε αλλιώς. Απλώς δεν ξέρουμε ακόμα προς τα πού.

στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος ανέβηκε περίπου στις 6 και 18 το πρωί, την ώρα που κάποιοι πηγαίνουν για δουλειά, κάποιοι γυρίζαν πλευρό και κάποιοι έλεγαν άλλα 5 λεπτά σαν την κόρη μου. Με εκείνη τη γλυκή αυταπάτη ανθρώπου που πιστεύει ότι 5 λεπτά ύπνου μπορούν να νικήσουν μια ολόκληρη Δευτέρα. Δύση του ηλίου θα έχουμε περίπου στις 8 και 24 το βράδυ, άρα έχουμε φως, έχουμε χρόνο, έχουμε και Δευτέρα. 2 στα 3, καλά είναι. Σήμερα γιορτάζουν οι Αργύριδες, οι Μεθόδοι, οι Αργυρές, οι Αργυρούλες, οι Ρούλες, οι Αργυρό, οι Ασημίνα, οι Ολυμπίες, οι Ολυμπιάδες. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά στις Ρούλες, γιατί η Ρούλα στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα όνομα. Είναι θεσμός, είναι θεία, είναι γειτόνισσα, είναι συνάδελφος, φωνή από μπαλκόνι και άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, το τι έγινε στην πολυκατοικία πριν το μάθει η πολυκατοικία.

τον καιρό τώρα, αυτή την ώρα στο Ηράκλειο, ο Νοτιάς έρχεται καυτός, σαν δράκος που ξύπνησε στραβά και φυσάει πάνω στην πόλη. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και Νοτιάς 4 μποφόρ. Δηλαδή, ο καιρός αποφάσισε να μας ψήσει ομοιόμορφα.

Ηράκλειο τώρα, η πόλη συνεχίζει κανονικά το γνωστό της πρόγραμμα. Λίγη κίνηση, λίγες δουλειές, λίγο άγχος, λίγο που θα παρκάρω, λίγο γιατί όλοι βγήκαν την ίδια ώρα και φυσικά εκείνη η αίσθηση ότι το Ηράκλειο δεν έχει ποτηλιάρισμα. Έχει κοινωνική συνάντηση αυτοκινήτων. Στα νέα της ημέρας, η υπόθεση της προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με αυτοψίες, παρεμβάσεις και συζητήσεις γύρω από ένα χώρο που καλείται να καλύψει αυξημένες ανάγκες. Την ίδια στιγμή η Κρήτη κοιτάζει και προς τον πολιτισμό και το περιβάλλον με τη σύμβαση για τις εμβληματικές διαδρομές της περιφέρειας, σε ένα σχέδιο που θέλει να ενώσει φύση, ιστορία, τόπους και μνήμη σε ένα ενιαίο προορισμό με τη σφραγίδα της UNESCO.

Επίσης, μένουμε πάλι στο Ηράκλειο, γιατί αυτές τις μέρες φιλοξενεί και μια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση με ανθρώπους από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 1.500 συμμετέχοντες. Σε μια πόλη που, ως γνωστόν, ξέρει να υποδέχεται κόσμο, ε. Βέβαια, όταν λες στο Ηράκλειο θα φιλοξενήσουμε 1.500 άτομα, η πρώτη ερώτηση δεν είναι από πού είναι. Μάλλον είναι από πού θα παρκάρουν. Μιλάμε για κατάσταση, βγες από το σπίτι από τώρα για να είσαι στην ώρα σου αύριο. Αστειεύομαι. Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο γεγονός που έκανε την Ελλάδα να κουνηθεί. Ναι, μιλάω για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Πάνω από 80.000 άνθρωποι, πληροφορίες αναφέρουν και 100.000. Μια θάλασσα από μαύρα μπλουζάκια, κιθάρες, ένταση, φωνές, παλμός και ένας λαός που για λίγες ώρες ξέχασε λογαριασμούς, δευτέρες και ειδοποιήσεις από τράπεζες. Το ΆΚΑ σύστηκε και όχι μεταφορικά μόνο, γιατί όταν 80.000 άνθρωποι χτυπιούνται μαζί, ακόμα και ο σεισμογράφος λέει, παιδιά, αυτό είναι μουσική, να βγω έξω. Οι Μετάλλικα έβαλαν και ελληνική πινελιά, έπαιξαν Ζορμπά, έπαιξαν και το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Εγώ πάντως, αν ήμουν Μετάλλικα, θα παίζα το πάρτι στο 13ο όροφο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό το 13 όροφους πάνω από τη γη, φόβοι και ψήθυροι για ανώμαλη προσγείωση και λοιπά και λοιπά. Και εκεί κάπου η Ελλάδα είπε, εντάξει, τους δίνουμε η υπηκότητα, αρκεί να μην μπλέξουμε κτηματολόγιο.

Πάμε να συστηθούμε όμως. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λατσιτίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Και πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε τρόπους επικοινωνίας είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος είναι στούντιο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπατσεβάνη, και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπατσεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπατσεβάνη.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει οι διαφημίσεις τέλος. Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Και ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς που είστε ακόμα εδώ. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά.

τηλεοπτικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαναθώ, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν το Μπαξεβάνη τους.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η Creta Star Motors ΑΕ είναι η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Εμείς κλείνουμε με Για Μόρε και Σαλίφ και Ιτά μαζί με Σεσάρια Εβόρα. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ Μόφου του 2002. Εμείς θα το ακούσουμε στη νεότερη εκδοχή του Mo Black. Που το φέρνει σε σύγχρονο Afro House πλαίσιο. Από το μουσικό κανάλι και από το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ και να περνάτε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε πρωτόθεως αύριο πάλι.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μου τόσα φιλιά. Πριν να